Yes. Γυράζει να ξέρει να φύγει να σα. Γάρι ο Σόβο. Γάτζι Ρεκ. Γεια μου, Σίσου. Βλέπει ένα σαν. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ahara.